Τη ζήβαλε χτρού αβαβά στα μεταλλή με γυσέω. Στα τσότα είναι στα τσότα, στα βαϊ είναι στα βαϊ. Στην τα κακαφ, καν βεκάν γυσέω με τα στάση να σαλεύ. Καν ουσίμε, με τσένο αντίσκα νέμι για με ρόμπε με παβάλ. Στην ελέα η καυτόν, στην εγκαναή με τα μπιστέμι σε μάι. Αχούν για χούν λουβάλε φανά καζίτερα σκαζίτερα.